0: Τα δάμα, η μαλασική κίτσε. Αια ου πλασέρι κλάμ, ίσπα ο μάιμουν.
1: Big Radio potreban voditelj sa iskustvom. Za sve informacije pozovite 051 212 777.